0: Home and Nature Inspired Island Living τα μπιστή μποκάστο αφινεγόσι κου εμουέβλαναν ή ασεσόρια έναν ούνικο δενά στήλο. Μπίβι διρέκτο φορ δι Ινδονέσια, Ίνδια ή Γουλάντα νος τέλαγα φουλ μποκάστο αφινεγόσι Λουσί. Home and Nature Inspired Island Living τα ειβιτά που μπισιτάνος δε εδιφίσιο δι Amsey Unicorn Megastor. Home and Nature Inspired Island Living.
1: Heart Radio. Heart Radio.
2: Did you know that Aruba is part of the Dutch Kingdom and we speak four languages? Papiamento, Dutch, Spanish, and English. Now you know. This is Robert, your friendly island guide.